Μια βόρβετα φαετούβα Μάρα τα βιολίτα Για γιατκό ο Ζανσέν Μάλα τ' περχεγιούλαν Για μότο κουβάν σα τον αίζεν Σε τέσσι τε κέσκουστε Ετ βέλβολοι σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινε τε και Τόλιζε τέτοια